0: Τα ζήνα.
1: Βαθύλος, αδίκτο ατί. Μίσκατ Σοφία Ρέιες Δε Λαγκέτο. Γκούφι Πάρτε 2.
2: Sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.